0: σε σπίτι. Δάτι το ζεμιά. Σε κάτσο σπίτι.
1: Ζωέ ράδιο, καρνί κανένα ράδιο.
2: Παράδιο. Το εφρόσκο, ναι. Σαν δεν σκεφτείτε, μένουν ράδιο.